Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια

Σας λέει την πρώτη καλημέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια, έως και τις 7 θα πορευτούμε σε μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακούς κριτικούς ήχους από λύρα, από λαούτο, από μαντολίνο. Καλά να περάσουμε!

Εδώ είμαστε φίλοι μου ακόμα ένα Σαββατοκύριακο. Στην πρώτη καλημέρα. Εμπλουτισμένη, παντρεμένη, με αγαπημένους κριτικούς ήχους από βιολί, από λύρα, από λαούτο και βέβαια με μαντινάδες.

Αγίου Μελετίου και σύν αυτό μαρτύρων η σημερινή ημέρα. Παλάδια, Παλάδιος, Μαρκιανή, Μαρκιάνα, Φωτεινή, Φωτούλα, Φέη, Φοφό, Χριστιανός, Χριστιανή, τα ιδιαίτερα ονόματα που εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους φέρουν αυτά τα όμορφα ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων σήμερα και δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει και αμφίδρομα λειτουργεί και η διάθεσή μας.

8 λεπτά μετά τις 6 θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει 36 λεπτά μετά τις 8. 14 ώρες και 28 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει γίνει αισθητό ότι μεγαλώνουν οι μέρες, αργεί να ανοιχτώσει. Αυτό λειτουργεί στις περισσότερες φορές και βέβαια στους περισσότερους ανθρώπους θετικά στην ψυχολογία τους. Το καλοκαιράκι που είναι πρώτων πυλών για τα καλά, για τους τυχερούς τουλάχιστον που θα μπορέσουν να πάρουν τις άδειες τους αμέσως και να ξεκουραστούν. Καλημέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στην παρέα μας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, αν βρίσκεστε στο χώρο του σπιτιού σας με τον πρώτο πρωινό σας καφέ, αν είστε από αυτούς που σας αρέσει να γεύεστε το πρωινό ξύπνημα και να εκμεταλλεύεστε το Σαββατοκύριακο, και δεδομένου βέβαια ότι δεν βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας και δεν δουλεύετε. Καλημέρα όμως και σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν Σαββατοκύριακα και οι βάρδιες τους αναγκάζουν να βρίσκονται στη δουλειά τους. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στον κλάδο της υγείας, στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό. Να στείλουμε την καλημέρα μας στους επαγγελματίες οδηγούς, στους ταξιτζίδες, στους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, των αστικών αλλά και των υπεραστικών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στο εθνικό δίκτυο όλης της Κρήτης. Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τα οποία αρχίζουν όχι δειλά-δειλά για τα καλά και έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Από τη μία είναι καλό να έχουμε τουρισμό, από την άλλη όμως όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στους δρόμους και δεδομένων την κατάσταση των δρόμων μας για τους τουρίστες ειδικά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τέτοια οδικά δίκτυα.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Στη Σιτία, στη Ζάκρο, στη Ζήρο, την καλημέρα μας στην Ιερά Πέτρα. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο Παλέκαστρο, στον αγαπητό φίλο το Νίκο το Χατζηδάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Παλεκάστρου. Την καλημέρα μας να στείλουμε στον Άγιο Νικόλαο, στη Νεάπολη, στα χωριά του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Την καλημέρα μας να στείλουμε στον Κώστα από το Χουμεριάκο. Καλημέρα στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Την καλημέρα μας να στείλουμε στη Ρογδιά. Καλημέρα στο νότο του νομού Ηρακλείου, στο Τιμπάκι, στην αγαπημένη μας φίλη την Γεωργία από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στον Αντώνη από το Ασίμι. Καλημέρα να στείλουμε στον Άγιο Θωμά. Καλημέρα να στείλουμε στα Ανόγια και στους φίλους μας τους Ανογιανούς, στο Ρέθυμνο, στο Πάνορμο, στο Πέραμα, στα Χανιά, στην Κίσαμο, σε κάθε γωνιά του νησιού που ακούτε το Ράδιο Κρήτη, την υγεία σας πάνω απ' όλα να έχετε και βέβαια διαδικτυακά όπου έχετε εδώ και πολλά χρόνια τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο από το e-krite.gr και όχι μόνο να το φιλοξενήσετε αλλά και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Λέει μια μαντινάδα, Κρήτη μου όμορφο νησί, του κόσμου το καμάρι, του ουρανού ξαστέρισμα, τσιγής μαργαριτάρι. Χάνει όποιος το πόδι του στην Κρήτη δεν πατήσει, τόσες χιλιάδες ομορφιές ποτέ δεν θα γνωρίσει.

24 Μαΐου, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρήτη. Απομένει μία εβδομάδα για να τελειώσει και ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης και να έρθει το πολυπόθητο καλοκαίρι. Πολλές φορές, τουλάχιστον έως και πέρυσι, ή να αναφέρω τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε ότι ο Μάιος μοιάζει πολύ με τον Ιούλιο. Χωρίς βέβαια τα πλήθη και τις αυξημένες ροές τουριστών. Λουλουδιασμένες διαδρομές στα Φαράγγια, οι παραλίες μας οι οποίες αρχίζουν δειλά-δειλά και γεμίζουν. Πράγματα τα οποία μας πείθουν ότι ζούμε σε ένα μαγικό μέρος, την Κρήτη.

Την πρώτη καλημέρα της ημέρας σας λέμε και την συντροφεύουμε με αγαπημένες κοντιλιές, με συρτά, με λαούτο, με λύρα, με το βιολί από κάθε περιοχή του νησιού. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να έχετε την υγειά σας και να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Καλή σας ημέρα!

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη ένταση χτύπησε κακοκαιρία τις γνωστές αμπελουργικές ζώνες του Ηρακλείου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνοδευόταν από ισχυρή βροχή και σφοδρή χαλαζόπτωση χθες προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή στην περιοχή των Δαφνών με εμφανείς επιπτώσεις στον ανθό των καλλιεργειών. Σοβαρές ζημιές σε αμπέλια και λεόδενδρα καταγράφονται και στον Προφητηλία, ενώ εκτεταμένα πλήγματα από το μέγεθος και την πυκνότητα του χαλαζιού υπήρξαν και στο Κυπαρίσι. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς το πλήγμα αυτό σημειώθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την εξέλιξη της παραγωγής, λίγο πριν την έλευση του καλοκαιριού. Παράλληλα, το κύμα της κακοκαιρίας επηρέασε και τον οικισμό του Τσούτσουρα, όπου η ισχυρή νεροποντή έπληξε χθες την περιοχή, μετατρέποντας ξανά τους κεντρικούς δρόμους του οικισμού σε ορμητικούς χυμάρους λάσπης και χώματος. Η ξαφνική καταιγίδα προκάλεσε αμέση ροή μεγάλων όγκων νερού προς το παραλιακό μέτωπο, προκαλώντας έντονη ανησυχία και απόγνωση σε κατοίκους και επαγγελματίες. Αναβολή για την Παρασκευή 28 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που αποκάλυψε τις δύο φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις

σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μαλεβιζίου, της Χερσονήσου και των Ζωνιανών. Από Δευτέρα οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων για την υπόθεση των εγκληματικών οργανώσεων. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3 ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις. Η μητέρα του παιδιού έχει συλληφθεί από την αστυνομία ενώ ο πατέρας αναζητείται. Την ίδια στιγμή, νέο δράμα έρχεται να προσθεθεί στην αλυσίδα των γεγονότων, καθώς τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης βρέθηκαν από την αστυνομία σε ένα χωράφι σε άθλια κατάσταση, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην πλήρη έκταση της κακοποίησης. Τροχαίο σημειώθηκε χθες στον επαρχιακό δρόμο Ιερά Πέτρας Βιάννου. Κατ' άγνωστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλάγιο με τοπικά. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ο θανάσιμος τραυματισμός ενός άνδρα ηλικίας 71 ετών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προσφυγή κατά τη σύμβαση των 34 εκατομμυρίων ευρώ για την καθαριότητα κατέθεσαν ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κλιμακώνοντας την αντίδρασή τους απέναντι στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ανάθεση κρίσιμου μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου, ενώ εξαπολύουν εχμές κατά της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι άνοιξε το δρόμο για την είσοδο ιδιώτη στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε εξαφανιστεί εδώ και 5,5 μήνες και βρέθηκε νεκρός κοντά σε κλεισάκι ανάμεσα στα χωριά Φρές και Τζιτζιφές των Αποκόρωνα. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 33χρονου με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, εθελοντών και κατοίκων της περιοχής. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από το σημείο που είχε βρεθεί το όχημά του, ενώ είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμα και drones για την κάλυψη δύσβατων περιοχών. Ωστόσο, ισορρός εντοπίστηκε τελικά στις 21 του μήνα περίπου 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκείνο σε περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση. Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας από τα μάλια του Δήμου Χερσονήσου, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος βρέθηκε απαγχωνισμένος σε θαμνώδες σημείο κοντά στο σπίτι του. Μεγάλη είναι η ανησυχία τις τελευταίες ημέρες για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων εν ώψη καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Νίκος Παπαγεωργίου, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των τιμών των καυσίμων, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κάσου, ανατολικά της Κρήτης, συνεχίζοντας την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 ρίχτερ, σημειώθηκε στις 8:37 πρώτα λεπτά χθες το βράδυ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 26 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού και το εστιακό βάθος στα 14,5 χιλιόμετρα. Σε αγώνα δρόμου για την έκδοση νέας ταυτότητας έχουν επιδοθεί χιλιάδες πολίτες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου με τα αστυνομικά τμήματα να δέχονται καθημερινά αυξημένη πίεση και τα διαθέσιμα ραντεβού να εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Η αυξημένη ζήτηση συνδέεται άμεσα με τη διορία της 3ης Αυγούστου, καθώς από τότε οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όσοι δεν έχουν προχωρήσει την αντικατάστασή τους να χρειάζονται διαβατήριο. Η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σφίγγει τον κλειό των ελέγχων γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, βάζοντας στο μικροσκόπιο χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που εντοπίστηκαν να εμφανίζουν αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωσαν και των στοιχείων τα οποία διαβιβάστηκαν από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Με ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις τους καλεί να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις, δίνοντάς τους συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες και να αποφύγουν

πρόσθετες επιβαρύνσεις και ελέγχους. Μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, φέρνοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία τόσο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και για τα συμβουλευτικά δημοτικά δημοψηφίσματα και την ανάδειξη των Συμβουλίων Νέων. Η μεταρρύθμιση αυτή που βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, στη διευκόλυνση των ετεροδημοτών και στη μείωση της αποχής. Ως το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθεί η επίτευξη συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δήλωσε στην Washington Post πηγή κοντά στις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το προσχέδιο της συμφωνίας με μορφή μνημονίου κατανόησης έχει εγκριθεί από τους διαπραγματευτές Βανς Κούσνερ και Γουίτκοφ από αμερικανικής πλευράς και Γκαλιμπάφ του Ιράν και πλέον αναμένει την τελική έγκριση των ηγετών των δύο χωρών. Πακιστανική πηγή που μετέχει στις συνομιλίες και μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι η προσωρινή συμφωνία είναι αρκετά περιεκτική και αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, το επίμαχο σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ένα πλαίσιο τριών φάσεων: επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών, επίλυση της αντιπαράθεσης για το Ορμούζ και τέλος περιθώριο 30 ημερών με δυνατότητα παράτασης για την επίτευξη συμφωνίας επί όλων των ζητημάτων. Μιλώντας στον ίδιο ιστότοπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν είναι 50-50. Ωστόσο, η κινητικότητα στο Λευκό Οίκο τις τελευταίες ώρες φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι μια συμφωνία βρίσκεται πρώτων πυλών. Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ συνεκάλεσε την Ομάδα Εθνικής Ασφαλείας και αμέσως μετά πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ενώ ο αντιπρόεδρος J.D. Vance επέστρεψε εσπευμένα από το Οχάιο στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στο Λευκό Οίκο χθες το βράδυ, ενώ οι αμερικανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε απάντηση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο George Washington. Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη 17η οδό και στη λεωφόρο Πενσιλβάνια, μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο από το Λευκό Οίκο. Εντολή για αντίπεινα έδωσε στο ρωσικό στρατό Βλαντιμίρ Πούτιν ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην πόλη Σταρομπλίτσκ, στο υπορωσική κατοχή Λουχάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, 42 τραυματίστηκαν, ενώ ακόμα 5 εικάζεται ότι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερεξελιγμένο υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο συνιστά στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικό συναγερμός. Σοκ στο Ντίζελντορφ της Γερμανίας μετά τη μετοπική σύγκρουση δύο τραμ με 27 τραυματίες, 5 από αυτούς σοβαρά. Επιπλέον 28 άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες χωρίς να απαιτηθεί η νοσηλεία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά. Στις αθλητικές ειδήσεις, την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του διεκδικεί σήμερα ο Ολυμπιακός στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε καταπληκτική εμφάνιση στην πόλη Σιαμέν της Κίνας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος για το Diamond League με 8 μέτρα και 46 εκατοστά και σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο. Η μεικτή Ηρακλείου νίκησε στο Σύση με 1-0 το αντίστοιχο συγκρότημα των Χανίων και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Μάχη της Κρήτης, που θα αντιμετωπίσει στις 12 το μεσημέρι στη Νεάπολη τη μεικτή Λασιθίου, η οποία επικράτησε με 3-2 του Ρεθύμνου. Και η πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με βροχές κυρίως στην Κρήτη ως το απόγευμα, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη

0: Μη της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! We found an ATM!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ραδιοκρήτη.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία!
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στιμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς είχαμε νέα αποβίβαση 59 λάθρο μεταναστών στους καλούς λιμένες. Από αυτούς 31 είναι Αιγύπτιοι, 16 από αυτούς ανήλικοι, 25 άτομα από τον Μπαγκλατές και 3 από το Σουδάν. Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης. Και είναι τα καύσιμα στα νησιά. Καθημερινές οι αυξήσεις στην αμόλυβδη που αναμένεται να φτάσει τα 2,5 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι σύμφωνα με τους πρατηριούχους, εάν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Στο μεταξύ, νέα βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιφέρει από τον Ιανουάριο το νέο χαράτσι που θα επιβάλλουν οι Δήμοι, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελοκαλλιέργειες και λαιόδενδρα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την ενδοχώρα του Ηρακλείου χθες, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλεια της φετινής παραγωγής. Αύριο Δευτέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων για τις δύο εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη που σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών, απάτες εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκβιασμούς. Συνεχίζονται από αύριο, σε τμήμα της καθόδου της Λεωφόρου Δημοκρατίας, οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 27 του μήνα. Αύριο αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελουμένων και των αποκλειόμενων του κοινωνικού τουρισμού που αφορά συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικών διαβουλεύσεων. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει πρώιμο καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας προς τους 40 βαθμούς πριν καν τελειώσει ο Μάιος. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που προκαλεί πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα ζέστης.

0: ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Εν δόξω τέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν,

Ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν δόξη αναλήφθης αφημών.

από δε της Μιλήτου πέμψας της Έφεσον, μετακαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ο δε παρεγένοντο προς Αυτόν είπεν αυτής, προσέχετε ουνέ αυτής και παντί το επιμνείο, ενώ είμαστε το Πνεύμα του Άγιον έθετο Επισκόπους, ημένην την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι σελέψονται μετά την αφήξην μου λύκοι βαρύσεις ημάς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών

αδελφοί, το Θεό και το Λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε μη κληρονομίαν εν της υγείας μένης πάσιν. Αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησαν.

πάντα υπέδειξα ημίν ότι εγώ το κοπιώντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστί μάλλον διδώνε η λαμβάνιν.

Επάρας ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασον σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς εδωκάς αυτό εξουσίαν πας σαρκός, ίνα παν ο δε δοκάς αυτό δώσει αυτής, ζωήν αιώνιον. Αυτή δε εστί αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργο ετελείωσα ουδε δεκουάς με ή να ποιήσω, και νη δοξασόν με σύ, Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη νύχω, πρώτου κόσμου είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου και τον λόγο σου

και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήρθον και επίστευσαν ότι σοι με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη ότι σοι εσύ. Και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμί και δε δόξας με εν αυτής.

Ευγενίου και Πας Χριστό ημών αδελφότητος πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόγητα αυτή των συνδρομητών, αφιερωτών, ενωρητών, επιτρόπων σ' Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή πάντων ημών των προσελθόντων εις την άρμης αγωγίαν τα αυτήν των αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του Αγίου Κουτούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσών των πατέρων και αδελφών ημών και της ψυχής της δουλής ουρανίας υπερίστων ημώσων επιτελούμε.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένοτο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα το υπερημόνο επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσινούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον,

0: μας από του πονηρού.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέα επιχείρηση μεταφοράς 59 λαθρομεταναστών που εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της Νότιας Κρήτης. Ανάμεσα στους διασωθέντες που αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες βρίσκονται και 16 ανήλικοι. Πρόκειται για 31 Αιγύπτιους, 3 Σουδανούς και 25 από τον Μπαγκλαντές. Αναβολή για τις 28 Μαΐου περί εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το 43χρονο από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για υπόθεση που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που αποκάλυψε τις δύο φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις. Από αύριο Δευτέρα οι απολογίες των υπολείπων κατηγορουμένων για την υπόθεση των εγκληματικών οργανώσεων. Μεγάλη είναι η ανησυχία τις τελευταίες ημέρες για τις ολοένα αυξανόμενες τιμές των καυσίμων ενώ ψιθέρους. Οι πρατηριούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την πορεία των τιμών, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστεί η κρίση και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στο Λευκό Οίκο χθες το βράδυ, ενώ οι αμερικανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Δεν θα επιβάλλονται πλέον αδιακρίτως πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα και προβλέπουν επιστροφές ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί αναδρομικά από το 2024. Κανονικά προσβάσιμος για το κοινό είναι από το πρωί ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς. Μετά από τις απαραίτητες αυτοψίες των αρμοδίων αρχών, δόθηκε το πράσινο φως για τη λειτουργία του φαραγγιού και από τις δύο εισόδους, τόσο από το ξυλό Σκαλόμαλου, όσο και από την Αγία Ρουμέλη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 11.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Τάκης και Χρούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας.

0: απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οργή και αγανάκτηση επικρατεί σε εκατοντάδες γονείς και υποψηφίους που προσήλθαν σήμερα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τις προγραμματισμένες εξετάσεις Πάλσο. Μια ήδη αγχωτική ημέρα μετετράπη σε ένα απίστευτο γολγοθά ταλαιπωρίας εξαιτίας απόφασης της διοίκησης να έχει κλειστά τα πάρκινγκ του κεντρικού κτηρίου και να στέλνει τους γονείς να παρκάρουν στο κλειστό γυμναστήριο όπως καταγγέλνουν πολίτες. Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά, όταν νεαρός άνδρας χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν έγινε αντιληπτό ότι ένας 22χρονος βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης στην παραλία του Βλητέ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται η τρίχρονη, φέροντας σοβαρά τραύματα υπό σκληρή αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιό κάταγμα και μόλοπες. Οι θεράποντες γιατροί και η αστυνομία περιγράφουν το παιδί που ήρθε από τα Χανιά ως αρκετά κακοποιημένο. Βροχή ρωσικών πυράβλων στο Κίεβο, ισοπεδώθηκε σχολείο, η επίθεση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 13, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του διεκδικεί σήμερα ο Ολυμπιακός, τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τοπικές νεφώσεις με βροχές κυρίως στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! Ουλφά ενέργεια!
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι,

0: πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτεταμένες καταστροφές, εμπελοκαλλιέργειες και ελαιόδεντρα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες την ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλεια της φετινής παραγωγής. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν στο μέλλον εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διορθώνει μία στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, των 250 ή 500 ευρώ για κάθε

0: και παράληψη δήλωσης. Με ρυθμούς υψηλής τουριστικής περίοδου κινείται ήδη το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς μόνο τον Απρίλιο περισσότεροι από 624.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει ιδιαιτέρως δυναμικά για την Κρήτη. Με την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων την ερχόμενη Παρασκευή 29 του μήνα, οι υποψήφοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μπαίνουν στην τελική ευθεία της προσπάθειας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου εντάχθηκε το Γυμνάσιο Γαζίου. Θα υλοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος. Την επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και τη διεθνή αναγνώριση που γραμμίζει στο επίσημο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΦΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκισσα ΕΦΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε,
7: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
7: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν σήμερα στην Κρήτη. Τα ξημερώματα, 44 άτομα από το Σουδάν, έφτασαν στην περιοχή της Λούτρας. Λίγο αργότερα, μια δεύτερη λέμβος κατέφτασε στους Καλούς Λιμένες με 59 άτομα. Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Σούδα, όταν νεαρός άνδρας χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Άνοιξαν σε 7 το πρωί κάλπες στην Κύπρο για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με την προσέλευση των πολιτών να διεξάγεται σε κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Συνολικά 569.182 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τα 56 μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα αριθμό ρεκόρ 752 υποψηφίων. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας. Το πρωί πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου επίσημη δοξολογία, όπου χωροστάτησε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιαντός.

0: Τζόγλου. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ τη Ρεάλ στο Ολυμπιακό Στάδιο στον τελικό της Ευρωλίγκας με στόχο την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία του. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Κίνας με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά που αποτελεί την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Τοπικές νεφώσεις με βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπει για τις επόμενες ώρες στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73. Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήστος, Wilson, NHS.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές

0: έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτε, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από την Αφρική στην Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες αφήχθηκαν στα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου περισσότεροι από 100 λαθρομετανάστες. Τα ξημερώματα 44 άτομα από το Σουδάν έφτασαν στην περιοχή της Λούτρας. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο ανήλικοι 17 ετών. Λίγο αργότερα, μία δεύτερη λέμβος κατέφτασε στους Καλούς Λιμένες με 59 άτομα. Στη βάρκα επέβαιναν 31 Αιγύπτιοι, 3 Σουδανοί και 25 άνδρες από τον Μπαγκλαντές, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν ανήλικοι. Στο μεταξύ, την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως να υπάρξει οριστική απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη θέση που θα δημιουργηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, την ώρα που οι αντιδράσεις από την περιοχή Μαλάδων Φοινικιάς κορυφώνονται. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Χανιά με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ιατρική εξέταση σόκαρε τους γιατρούς, καθώς στο σώμα του παιδιού εντοπίστηκαν διάσπαρτοι μόλοπες, αιματώματα στο κεφάλι και ένα παλαιότερο κάταγμα. Τα ευρήματα οδήγησαν στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι το παιδάκι είχε υποστεί συστηματική και βάναυση κακοποίηση. Οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας τη σύλληψη της μητέρας και του πατέρα του παιδιού, και οι δύο θα οδηγηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο στον εισαγγελέα Χανίων, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, που οδήγησε στην εξάρθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων με δομή οικογενειακής μαφίας.

0: Η Εισαγγελία Ηρακλείου άσκησε ήδη βαρύτατες ποινικές διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Στο επίκεντρο των υποθέσεων βρίσκονται τρεις συγκεκριμένες οικογένειες μέτρα το Μυλοπόταμο. Συνδετικός κρίκος, ανάμεσά τους ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος διευκόλυνε τις επαφές. Στη συνολική δικογραφία περιλαμβάνονται 77 άτομα, εκ των οποίων τα 16 έχουν συλληφθεί. Οργή και αγανάκτηση επικρατεί σε εκατοντάδες γονείς και υποψηφίους που προσήλθαν σήμερα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για τις προγραμματισμένες εξετάσεις Πάλσο. Μια ήδη αγχωτική ημέρα μετετράπη σε ένα απίστευτο γολγοθά ταλαιπωρίας εξαιτίας απόφασης της διοίκησης του Μεσογειακού Πανεπιστημίου να έχει κλειστά τα πάρκινγκ του κεντρικού κτηρίου και να στέλνει τους γονείς να σταθμεύσουν στο κλειστό γυμναστήριο, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι. Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά, όταν ένας νεαρός άνδρας χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων. Εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελοκαλλιέργειες και λεόδεντρα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες την ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλεια της φετινής παραγωγής. Με την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων την ερχόμενη Παρασκευή 29 του μήνα, οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων μπαίνουν στην τελική ευθεία της προσπάθειας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιανάκου εντάχθηκε και το Γυμνάσιο Γαζίου. Θα υλοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο Μνημείο Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνία στο Ηράκλειο. Το πρωί έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου επίσημη δοξολογία, στην οποία χωροστάτησε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου. Την επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων υπογραμμίζει στο επίσημο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο διεθνή χώρο, βροχή ρωσικών πυράβλων στο Κίεβο, ισοπεδώθηκε σχολείο, η επίθεση προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και τον τραυματισμό 13, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Άνοιξαν στις 7 το πρωί οι κάλπες στην Κύπρο για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με την προσέλευση των πολιτών να διεξάγεται σε κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Συνολικά 569.182 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τα 56 μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα αριθμό ρεκόρ 752 υποψηφίων. Η σημερινή αναμέτρηση θεωρείται crash test για το πολιτικό σύστημα της Μεγαλονήσου. Στην Κρήτη αναμένονται αύριο, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ως το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το μεσημέρι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο. Μας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Χρήστα, βουλθά, ενέκεια.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο νέες αφήξεις μεταναστών καταγράφηκαν σήμερα στην Κρήτη. Τα ξημερώματα 44 άτομα από το Σουδάν έφτασαν στην περιοχή της Λούτρας. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο ενήλικοι 17 ετών. Λίγο αργότερα μια δεύτερη λέμβος έφτασε στους Καλούς Δειμένες με 59 άτομα. Αναστάτωση επικράτησε τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά, όταν νεαρός άνδρας χρειάστηκε την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒΑ λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων. Άνοιξαν στις 7 το πρωί οι κάλπες στην Κύπρο για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, με την προσέλευση των πολιτών να διεξάγεται μέχρι τώρα σε κλίμα έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του Εγγενισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο Μνημείο του Μικροασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού στη συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας. Το πρωί πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου επίσημη δοξολογία, όπου χωροστάτησε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βοιατζόγλου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.

0: για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Τάκης και
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνθρωπο κινητό είχε εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη των μελών μια παρέα που φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο που παρολίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε και όπλο ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί. Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε καφετέρια των Αρχανών το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο παρέες λογομάχησαν και ακολούθησε καυγάς. Μέλος της παρέας, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από το σημείο και επέστρεψε με όπλο, με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε 4 φορές, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και πανικό στην περιοχή. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή δήμους και περιφέρειες. Σφοδρή αντίδραση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο Πακιστανός πατέρας της Τρίχωνης, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή και θα λειτουργεί από 25 Μαΐου έως 30 Ιουνίου το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διαεπιστημονικής αξιολόγησης, τον ΚΙΑΔΑΣΥ δηλαδή, της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Στη σύνδεση της λειτουργίας των θεσμών με την ακρίβεια και την καθημερινότητα, προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με μακροσκελή ανάρτησή του λίγες μέρες μετά τις αντιπαραθέσεις στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι οι θεσμοί βρίσκονται σε κατήφορο και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη λογοδοσία ως πολιτικό κίνδυνο και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση. Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας και επισήμως από το κόμμα της Κουμουντούρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει σε αστυνομία τη σύλληψη των μελών μια παρέα που φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο που παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε και όπλο ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί. Το άλλο επεισόδιο σημειώθηκε σε καφετέρια των Αρχανών το μεσημέρι τη Κυριακή, όταν δύο άντρες, σύμφωνα με πληροφορίες, λογομάχησαν και ακολούθησε καυγάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, η οποία οδήγησε στην εξάθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων με τη δομή οικογενειακής μαφίας. Εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελοκαλλιέργειες και ελαιόδεντρα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έκλειψε χθες την ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για την απώλεια της φετινής παραγωγής. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή δήμους και περιφέρειες. Σφόδρη αντίδραση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από την Αφρική στην Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες απήχθηκαν στα νότια παράλια του Ηρακλείου περισσότεροι από 100 λαθρομετανάστες. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο, στο Μνημείο του Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού, στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιουνίου. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπονται ίδιες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Αύριο στην Κρήτη προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! Ουλφάν ενέκεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ήδη.

0: ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνθρωπο κινητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τη σύλληψη στο μέλλον μιας παρέας που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρό επεισόδιο που παραλίγουν να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βγήκε και όπλο ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί. Το άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε καφετέρια των Αχανών το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δύο άντρες λογομάχησαν και ακολούθησε καυγάς. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο Πακιστανός πατέρας της Τρίχωνης, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό των αρχών, ο άνδρας εντοπίστηκε.

0: και στην Αιγύπτη στα Χανιά μαζί με τη μητέρα του παιδιού, η οποία έχει ήδη συλληφθεί, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Εκτεταμένες καταστροφές σε αμπελοκαλλιέργειες και ελαιόδεντρα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες την ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλεια της φετινής παραγωγής. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα κίνητα μέσω φουσκωμένου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος υπέρ δήμων και περιφερειών φέρει το νομοσχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Σκληρή κριτική για τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούνται στο ΒΑΚΑΣ και ο Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες και πρόχειρες λύσεις που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζονται χωρίς επαρκή σχεδιασμό και διαβούλευση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από την Αφρική στην Κρήτη, καθώς μέσα σε υγιές ώρες απήχθηκαν στα νότια παράλια του Ηρακλείου περισσότεροι από 100 παράνομοι λαθρομετανάστες. Την Τετάρτη 25 Μαΐου ξεκινά στην Γκριτσά φέτος η εφαρμογή της περιοδικής πεζοδρόμησης από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Αρχίζει από εβδομάδα η πληρωμή των συντάξεων του Ιουνίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή kriti.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες.

0: Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146. Πρωίν Ακαδημίας. Μασταμπάς Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2815 10 8404. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το απόγευμα της Κυριακής παραδόθηκε στους αστυνομικούς μεταφέροντας το αστυνομικό Μεγάρο Ηρακλείου με το δικηγόρο του 29χρονος που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών. Ο 29χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί σε καυγά νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής με θαμώνα της καφετέριας. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Γινά Μενδώνη. Την Τρίτη θα εγκαινιάσει τη νέα μεγάλη περιοδική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Τετάρτη θα μεταβεί στο Μινωικό Ανάκτορο Μαλλίων όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα αναστήλωσης και αντιπλημμυρικής θωράκισης του μνημείου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, η οποία διήγησε στην εξάρθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων με δομή οικογενειακής μαφίας. Νέα διπλή φορολόγηση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση. Θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή δήμους και περιπέρειες. Σφοδή αντίδραση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Εκτεταμένο οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψήφιους των

0: καναδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή από 25 Μαΐου έως 30 Ιουνίου το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους στον Κεδασί. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Στη σύνδεση της λειτουργίας των θεσμών με την ακρίβεια και την καθημερινότητα, προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Υποστηρίζει ότι οι θεσμοί βρίσκονται σε κατήφορο και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη λογοδοσία ως πολιτικό κίνδυνο και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση. Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προηγείται με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα exit polls των κυπριακών τηλεοπτικών καναλιών, για τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν σήμερα στη χώρα. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 μέχρι Μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο

0: site diozol.gr. Diozol. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. Ουλφάν ενέκεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκτεταμένες καταστροφές, αμπελοκαγέριες και ελαιόδεντρα που κάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε χθες στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, με τους αγρότες να εκφράζουν σοβαρούς φόβους για απώλεια της φετινής παραγωγής. Από αύριο οι αυτοψίες του ΕΛΓΑ. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο Πακιστανός πατέρας της τρίχρονης, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μετά από ανθρωποκινητό των αρχών, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά μαζί με τη μητέρα του παιδιού, η οποία είχε ήδη συλληφθεί. Αντιμετωπίζουν τη βαρύτατη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος υπέρ Δήμων και Περιφερειών φέρνει νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σκληρή κριτική για τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιούνται στο ΒΟΑΚΑ και ο Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες και πρόχειρες λύσεις που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζονται χωρίς επαρκή σχεδιασμό και διαβούλευση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από Αφρική και Κρήτη, καθώς μέσα σε υγιείς ώρες απήχθηκαν στα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου περισσότεροι από 100 λαθρομετανάστες. Τα ξημερώματα, 44 άτομα από το Σουδάν έφτασαν στην περιοχή της Λούτρας, ανάμεσά τους και δύο ανήλικοι 17 ετών. Λίγο αργότερα, μια δεύτερη λέμβος έφτασε στους καρβούς λιμένες με 59 άτομα. Αρχίζει από εβδομάδα η πληρωμή των συντάξεων του Ιουνίου. Την Τετάρτη 27 Μαΐου ξεκινά φέτος στην Κριτσά η εφαρμογή της περιοδικής πεζοδρόμησης από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
0: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel 120.

0: ύφων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς.

0: Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαντικές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες από την έντονη χαραζόπτωση που έπληξε χθες περιοχές ενδοχώρας του Ηρακλείου με επίκεντρο τον προφήτη Λία αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές, το Κυπαρίσι και αλλού. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση αφού σε περίπου 60 μέρες θα τριγούσαν. Από αύριο Δευτέρα, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους. Το απόγευμα της Κυριακής παραδόθηκε στους αστυνομικούς μεταβαίνοντας στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με τον δικηγόρο του 29χρονος που αναζητούσαν οι αρχές για τους πυροβολισμούς έξω από καφετέρια των Αρχανών. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την Τρίτη θα εγκαινιάσει τη μεγάλη περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και την Τετάρτη θα μεταβεί στο Μυκνοϊκό Ανάκτορο Μαλλίων όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα αναστήλωσης και αντιπλημμυρικής οράκησης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα μετά τη γιγαντιά επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, η οποία οδήγησε σε εξάρθρωση δύο μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων με δομή οικογενειακής μαφίας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο Πακιστανός πατέρας της Τρίχωνης, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα κινητά μέσω φουσκωμένου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε διαβούλευση. Θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών. Σφοδρή αντίδραση από την Πομιδά. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και επενδύσεις θέτει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Στη σύνδεση της λειτουργίας των θεσμών με την ακρίβεια και την καθημερινότητα, προχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι οι θεσμοί βρίσκονται στον κατήφορο και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη λογοδοσία ως πολιτικό κίνδυνο και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση. Την παραίτησή του από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουντούρου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές από την Αφρική στην Κρήτη, καθώς μέσα σε λίγες ώρες απήχθηκαν στα νότια παράλια του Ηρακλείου περισσότεροι από 100 λαθρομετανάστες σήμερα το πρωί. Αρχίζει από εβδομάδα η πληρωμή των συντάξεων του Ιουνίου. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων. Αύριο Δευτέρα, 25 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Πεδιάδος από τη συμβολή της με την οδό Βίγλας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Έμβανς. Η οδός Πεδιάδος θα παραμείνει κλειστή στο παραπάνω τμήμα. Την Τετάρτη ξεκινά φέτος στην Κριτσά η εφαρμογή της περιοδικής πεζοδρόμησης από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο, στο Μνημείο του Μικρασιατικού Ποντιακού Ελληνισμού. Και να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις με το Στέλιο Βοιαντόπουλο. Στέλιο.

0: Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτης. Ένα κατακόκκινο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ξεκίνησε πριν από ένα λεπτό ο τελικός της Ευρωλίγκα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ, η οποία έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι και στο πρώτο λεπτό προηγείται με 4-0 του Ολυμπιακού. Είναι η πέμπτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε τελικό Ευρωλίγκας, με την Ρεάλ έχει επικρατήσει στις τρεις από τις τέσσερις και τον Ολυμπιακό στη μία. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος πέρα από το πλεονέκτημα της έδρας στον απόψινό τελικό έχει και σίγουρα υπεροπλία και στο ρόστερ αλλά και στους ψηλούς, καθώς έχει σημαντικές απουσίες η ομάδα της Ισπανίας. Η Ρεάλ, η οποία προηγείται, όπως είπαμε, με 4-0. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπάρχει μια έντονη εφημολογία από τη συμφωνία του ταξιάρχη Φούντα με τον Άρη, ενώ την ίδια ώρα στον Όφη τονίζεται ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα κλείσουν όλα τα εσωτερικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσεις συμβολέων των τεσσάρων ποδοσφαιριστών που είναι ανοιχτό το θέμα τους, του ταξιάρχη Φούντα, του Λεβάνς Αγγέλιο, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν πολύ δύσκολα θα συνεχίσει, τον Μπόρχα Γκονζάλετ και τον Έντι Σαλσέντο. Τέλος, στο κύπελο μάχη της Κρήτης που ολοκληρώθηκε σήμερα στο γήπεδο της Νεάπολης, η μεικτή ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε την πρώτη θέση επικρατώντας του Λασιθίου με 5-0 στον τελικό Λευτέρη.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση, μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω.